0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Συνεχίζουμε τώρα με ένα ιστορικό αφιέρωμα στη 12η Οκτωβρίου του 1944, η ημέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές. Στο θέμα η Ελένη Γλαρού.
1: Συμπληρώνονται αυτές τις ημέρες 77 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας, όταν μετά από σκληρές μάχες, φυλακίσεις, βασανιστήρια, φτώχεια και πείνα, οι μαχητές του Ελλάς κατεβάζουν από την Ακρόπολη την ναζιστική γερμανική σημαία για να υψώσουν στη θέση της την ελληνική. Η στιγμή αυτή ήταν το επιστέγασμα ενός μεγάλου αγώνα του ΕΑΜ Ελλάς. Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο συσπήρωσε τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και με τη σωστή καθοδήγηση οργάνωσε την αντίσταση του λαού μας ενάντια στο γερμανικό φασισμό. Το ένοπλο τμήμα του ΕΑΜ, ο Ελλάς, αγκαλιάστηκε από το λαό της Αθήνας και του Περαιά που αγωνίζονταν ενάντια στη ναζιστική κατοχή, γιατί τον ένιωθε ως δικό του δημιούργημα, ως την αιχμή του δόρατος για την αντίστασή του στις θηριωδίες των κατοχικών αρχών και την απελευθέρωσή του. Αμέτρητες είναι οι ηρωικές στιγμές που γράφτηκαν με την αυτοθυσία και το αίμα του λαού, με προστάτηδες τους νέους και τις νέες της αντίστασης. Στις 12 Οκτωβρίου 1944 οι Γερμανοί δεν είχαν ακόμη προλάβει να εγκαταλείψουν την Αθήνα, αλλά ο λαός της πρωτεύουσας, νιώθοντας ότι έφτασε η ώρα της λευτεριάς, ξεχύθηκε στους δρόμους ζητοκραυγάζοντας. Κύματα, κύματα, η λαοθάλασσα πλημμύρισε την πλατεία Συντάγματος, τις οδούς Πανεπιστημίου Σταδίου Ακαδημίας, το Ζάπιο, την πλατεία Ομονίας. Τα 3 χρόνια φασιστικής κατοχής ήταν πλέον παρελθόν και αυτό φάνηκε περίτρανα όταν στις 9.45 το πρωί μαχητές του Ελλάς κατέβασαν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία, υψώνοντας τη θέση της στην ελληνική. Η τιτάνια πάλη του ΕΑΜ Ελλάς είναι μια εμβληματική απόδειξη ότι όταν ο λαός το αποφασίσει μπορεί να τα βάλει με θεούς και δαίμονες, έχει τη δύναμη να αναμετρηθεί με υπέρτερους αντιπάλους, να κινήσει βουνά και να νικήσει. Είναι μία ακόμη τρανταχτή απόδειξη ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Ρεπορτάζ εκείνης της εποχής ανέφερε ότι χάθηκε το βρωμερό κουρέλι του φασισμού από την Ακρόπολη. Τούτο το σύνθημα περίμενε η Αθήνα. Η μπαρουτοκαπνισμένη Αθήνα που γνώρισε την πείνα και το βόλι του κατακτητή. Το στιλέτο του προδότη, η αδάμαστη Αθήνα που 3 χρόνια πάλεψε, ξεχύθηκε ζωντανή ανθρωποθάλασσα να διαλαλήσει τη νίκη της, να γιορτάσει τη λευτεριά της. 5 λεπτά φτάσανε για να κολυμπήσει όλη η πόλη στο γαλάζιο, για να ανέβουν οι επονίτες στα καμπαναριά και να τυχήσουν χαρούμενα οι καμπάνες. Διαδηλώσεις που πρώτη φορά βλέπει η Αθήνα ξεχύνονται από παντού. Από το Σύνταγμα ως την Ομόνια ένα ρεύμα είναι ο κόσμος. Γελούν, δακρύζουν, αγκαλιάζονται. Και αντιλαλούν οι αχές, λευτερωθήκαμε, νικήσαμε. Και πάνω απ' όλα μια φωνή που αγκαλιάζει όλη την Αθήνα, που κλείνει όλους τους σκληρούς τρίχρονους αγώνες, όλη την πίστη στη λευτεριά, όλη τη χαρά της νίκης. ΕΑΜ, ΕΑΜ.

0: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Το επόμενο τραπέζι της αγάπης της κοίμησης της Θεοτόκου Κρόιντον θα γίνει την 3η 20 Οκτωβρίου από τις 10 προμεσημβρίας έως 1 μεταμεσημβρίαν στο Hall παραπλεύρος του ναού στο 1α William Street Κρόιντον με φροντίδα της Φιλοπτώχου της κοίμησης της Θεοτόκου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το τραπέζι της αγάπης θα γίνει την 3η 27 Οκτωβρίου από τις 10 προμεσημβρίας μέχρι τις 1 μεταμεσημβρίαν στο Hall παραπλεύρος του ναού στο 71 George Street Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των Φιλοπτώχων. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στη Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους. Ελληνικό Φεστιβάλ Οδύσσια. Μήνυμα του Προέδρου.
2: Αγαπητά μέλη και φίλοι της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας. Με το 19ο Φεστιβάλ Ελληνική Οδύσσια να πλησιάζει, έχω ιδιαίτερη χαρά να σας παρουσιάσω το φετινό πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το φετινό φεστιβάλ με τίτλο «Πέρα από τις θάλασσες, ιστορίες μετανάστευσης» είναι αφιερωμένο στις γενιές των Ελλήνων μεταναστών που διέσχισαν τους ωκεανούς αναζητώντας μια νέα πατρίδα και ένα καλύτερο μέλλον στην Αυστραλία. Τα ταξίδια, οι θυσίες και τα επιτεύγματά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην διαμόρφωση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που γιορτάζουμε σήμερα. Το πρόγραμμά μας προσφέρει κάτι για όλους. Ανάμεσα στις σημαντικές εκδηλώσεις ξεχωρίζει η δίγλωση διάλεξη της Γενικής Προξένου της Ελλάδας Αλεξάνδρας Θεοδωροπούλου την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στις 5:30 μετά μεσημβρίαν με θέμα «Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζουμε επίσης το Φεστιβάλ Ελληνοαυστραλών Συγγραφέων υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Ελένης Βατσικοπούλου από το Σίδνεϊ με τη συμμετοχή διακεκριμένων συγγραφέων και λογοτεχνικών προσωπικότητων από ολόκληρη τη χώρα. Το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου επιστρέφει στα Nova Cinema του Prospect με το επίσημο άνοιγμα την 5η 15 Οκτωβρίου με την κωμωδία «Καλύτεροι φίλοι για πάντα». Θα παρουσιαστούν 6 εξαιρετικές ταινίες που αναδεικνύουν το καλύτερο πρόσωπο του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Όλες οι προβολές θα είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους ώστε να μπορούν να τις απολαύσουν θεατές κάθε ηλικίας και καταγωγής. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία «Η δική μου η πατρίδα» σε μουσική διεύθυνση της Σοφίας Αρχοντούλη, η οποία θα παρουσιαστεί στο Olympic Hall στις 27 Νοεμβρίου. Η συγκινητική αυτή εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής σε δύο από τους πιο αγαπημένους Έλληνες συνθέτες, τον Μάριο Τόκα και τον Μάνο Λοΐζο. Το Φεστιβάλ Οδύσσια προσφέρει πολύ περισσότερα από μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι μια γιορτή του πολιτισμού μας και μια γέφυρα που ενώνει τις γενιές. Μέσα από τη μουσική, τον χορό, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις μας, φέρνει κοντά νέους και μεγαλύτερους, ενώ παράλληλα καλωσορίζει την ευρύτερη Αυστραλιανή κοινωνία να γνωρίσει και να εκτιμήσει την κληρονομιά μας. Εκ μέρους της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, σας προσκαλώ θερμά, μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους σας, να συμμετάσχετε στις φετινές εκδηλώσεις και να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής. Ας τιμήσουμε μαζί τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας και το διαχρονικό πνεύμα της κοινότητάς μας. Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το βιβλιάριο του φεστιβάλ από το Γραφείο της Ελληνικής Κοινότητας, 262 Franklin Street, Αδελαϊδα. Τηλέφωνο 82 31 43 07. Εύχομαι σε όλους ένα χαρούμενο, εμπνευσμένο και αξέχαστο Φεστιβάλ Οδύσσια 2026. Παναγιώτης Πύρος, Πρόεδρος.

Χιώτες και χιώτισες, φίλες και φίλοι της Χίου. Ο Χιακός Σύνδεσμος Νοτίου Αυστραλίας Αδαμάντιος Κοραής σας προσκαλεί να γιορτάσουμε όλοι μαζί την επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου. Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 7.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στη Χιακή Αίθουσα, στο 73 Grand Junction Road, στο Rosewater, για μία αξέχαστη βραδιά γεμάτη κέφι, μουσική, χορό και παραδοσιακές γεύσεις. Στη ζωντανή διασκέδαση, το συγκρότημα Ζόρμπα με τον Βασίλη Ιωαννίδη στο τραγούδι υπόσχεται να μας ξεσηκώσει. Απολαύστε ένα πλούσιο δείπνο με πίτες, dip, αρνί και κοτόπουλο στα κάρβουνα, θαλασσινά και σαλάτες. Είσοδος μόλις $35 για τους ενήλικες και $15 για τα παιδιά από 10 έως 15 ετών. Η Χίος γιορτάζει και σας περιμένει. Κλείστε έγκαιρα τις θέσεις σας τηλεφωνώντας την Αργυρό Κασουδάκη στο 04 12 91 23 79. Ελάτε να τιμήσουμε την ιστορία μας, να ανταμώσουμε με φίλους και να γιορτάσουμε με την ψυχή μας. Ζήτω η ελεύθερη Χίος.

0: Το κημητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
1: Υποστηριχτέ του 5EBI.
2: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
3: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: 5ABI, connecting communities through radio.
5: 103.1 FM.
6: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Εορτασμός 28 Οκτωβρίου 1940. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας τιμά και φέτος την 28η Οκτωβρίου 1940, που αποτελεί ορόσημο τιμής και δόξας στην ιστορία της Ελλάδας αλλά και του κόσμου. Με την ευκαιρία της επετείου, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νότιας Αυστραλίας απευθύνει θερμό πατριωτικό χαιρετισμό στον λαό και την ηγεσία της Ελλάδας και τονίζει ότι βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας από κάθε ξένη επιβουλή. Η κοινότητα θα τιμήσει την επέτειο όπως κάθε χρόνο, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου και από ώρα 11 προμεσημβρίας, με δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών, επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων στο κενοτάφιο που βρίσκεται στο προάβλιο του ναού και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των Αυστραλιανών Αρχών και Παρικιακών Φορέων. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με απαγγελίες ποιημάτων από μαθητές και μαθήτριες των ελληνικών σχολείων και τον Εθνικό Ύμνο. Σας καλούμε να δώσετε όλοι μαζικό παρόν. Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
7: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 MHz.

0: Δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI.
1: Ισχυροί άνεμοι και χαλαζόπτωση προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην Αδελαϊδα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, με δέντρα να ξεριζώνονται, να κλείνουν δρόμους και να πέφτουν πάνω σε οχήματα. Η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Νότιας Αυστραλίας δέχθηκε περισσότερες από 100 κλήσεις για βοήθεια από το απόγευμα της Κυριακής, με περίπου το 80% των περιστατικών να αφορούν πεσμένα δέντρα. Στο Βάιλ Πάρκ, ο Νάιλ Ντάουντελ επέστρεψε στο σπίτι του έπειτα από εκδρομή στο Μπαρόσα Βάλεϊ, όταν ξέσπασε η καταιγίδα. Μέσα σε λίγα λεπτά, ένα μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω στον μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου του. Ακούσαμε βροντές και στη συνέχεια η βροχή έγινε πιο έντονη. Λίγα λεπτά αργότερα βγήκα έξω και είδα το δέντρο πάνω στο αυτοκίνητό μου, ανέφερε, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως το δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό. Στην περιοχή Happy Valley καταγράφηκε χαλαζόπτωση με χαλαζόκοκκους διαμέτρου έως και 3 εκατοστών, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές κυρίως στα βόρεια και βόρειο-ανατολικά προάστια. Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, βροχές και καταιγίδες συνεχίστηκαν τη Δευτέρα κυρίως στα βόρειο-ανατολικά της πολιτείας. Συνελήφθη στην Αθήνα ο ακροδεξιός πολιτικός Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του ΛΑΟΣ. Ο Καμπούρης είναι στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για φερόμενο κύκλωμα εικονικών εταιριών, το οποίο εξετάζεται για απάτη σε βάρος του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας και του Ελληνικού Δημοσίου. Η υπόθεση αφορά επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινά κέντρα, με την οικονομική ζημιά να εκτιμάται σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες σε περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές διερευνούν εάν εταιρείες βιτρίνας χρησιμοποιούνταν για την αποφυγή ασφαλιστικών εισφορών και ποια πρόσωπα είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων. 4 γνωστοί τραγουδιστές φέρονται να έχουν καταθέσει ότι έκλειναν συμφωνίες για τις εμφανίσεις τους απευθείας με τον Καμπούρη, παρότι ως ιδιοκτήτες εμφανίζονταν άλλα πρόσωπα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στο οικονομικό σκέλος της έρευνας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε τράπεζες θηρίδες που συνδέονται με την υπόθεση φέρονται να εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ και 16 πιστωτικές κάρτες. Παράλληλα, ελέγχονται τραπεζικές κινήσεις και δηλωθέντα εισοδήματα. Ο Φίλιππος Καμπούρης συνδέθηκε αρχικά με το ακροδεξιό κόμμα Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, με το οποίο ήταν και υποψήφιος βουλευτής το 2023. Στη συνέχεια εξελέγει πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του λεγόμενου ΛΑΟΣ, πρώην κόμμα του Καρατζαφέρη. Η τηλεφωνική επικοινωνία διαρκείας 1,5 ώρα μεταξύ του Ντόναλτ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν σηματοδότησε μια απρόσμενη προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας έπειτα από μια περίοδο ψυχρών σχέσεων. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν τόσο φιλική, ώστε κανένας από τους δύο ηγέτες δεν ήθελε να κλείσει πρώτος το τηλέφωνο. Όπως δήλωσε το Σάββατο που μας πέρασε ο σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ, μιλώντας στο πρακτορείο Interfax, οι δύο ηγέτες τερμάτισαν την επικοινωνία ταυτόχρονα. Κατά τη συνομιλία τους συμφώνησαν ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διεθνείς αγοράς με στόχο τη μείωση των τιμών των καυσίμων. Η συμφωνία οδήγησε σε ευνηδιαστική προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στα ρωσικά καύσιμα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης αφορούσε τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο Πούτιν εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις προοπτικές άμεσης επανέναρξης των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών. Η ενεργειακή συμφωνία αναδεικνύει την προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο δυνάμεων, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέα ερωτήματα για τις επιπτώσεις της στις διεθνείς ισορροπίες και στην Ουκρανία. Ο Ντόναλτ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας ουσιαστικά αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας μετά τη συμφωνία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουκρανία έχει χάσει μεγάλο μέρος των εδαφών της και ότι χρειάζεται νέο πρόεδρο για να επιτευχθεί η συμφωνία. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια, εφόσον η Μόσχα τερματίσει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, συνεχίζει τις συνομιλίες της με Ευρωπαίους ηγέτες για πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια και αντιαεροπορικά συστήματα. Η Βρετανία, η Γαλλία, η Φινλανδία και η Γερμανία επανέλαβαν τη στήριξή τους προς το Κίεβο και την ανάγκη διατήρησης της πίεσης στη Ρωσία. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάια Κάλας ανακοίνωσε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εγκρίνουν νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν προκάλεσε αντιδράσεις και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοκρατικοί γερουσιαστές υποστήριξαν ότι η χαλάρωση των κυρώσεων αντιβαίνει στις προθέσεις του Κογκρέσου. Αντίθετα, ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κένετι δήλωσε ότι στηρίζει την απόφαση του Προέδρου, αλλά διαφωνεί με την εισαγωγή ντίζελ από τη Ρωσία.
0: Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Οκτώβριο. 5η 15 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Bellair Road, Lower Mitcham. Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My Aids Care στο 1800 200 422 για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My Aids Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών,

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Με μεγάλη επιτυχία, η έναρξη του Φεστιβάλ Οδύσσια 2026. Το Φεστιβάλ Οδύσσια 2026 εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου 2026 στο Olympic Hall, παρουσία πλήθους φιλότεχνων μελών της τοπικής κοινότητας. Την εκδήλωση παρουσίασε η πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής, Σοφία Διαμαντή. Επίσημη προσκεκλημένη ήταν ο αξιότιμος Hilton Gambis MP, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό της Νότιας Αυστραλίας, αξιότιμο Πίτερ Μαλινάσκας, ο αξιότιμος Josh Teague MP, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό της Αντιπολίτευσης, η Γενική Πρόξενος Δ.Ρ. Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, ο Δήμαρχος του West Torrens, Michael Coxon, η Δήμαρχος του City of Charles Sturt, Angela Evans, η Δημοτική Σύμβουλος του West Torrens, Ζώε Παπαφιλόπουλος, καθώς και πολλοί ακόμη επίσημοι και παρικιακοί εκπρόσωποι. Το κοινό απόλαυσε μια εντυπωσιακή παρουσίαση από την Ακαδημία Χορού της Ελληνικής Κοινότητας, ενώ τη βραδιά πλαισίωσε μουσικά το συγκρότημα Ζορμπάς. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ελαφρά εδέσματα για τους παρευρισκομένους. Με την ολοκλήρωση του επίσημου προγράμματος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Παναγιώτης Πύρος ανακοίνωσε τους νικητές του βραβείου τέχνης του Φεστιβάλ Οδύσσια 2026 ως ακολούθως. Πρώτο βραβείο. Απονεμήθηκε στην Αναστασία Μαυρίδη για έργο ζωγραφικής σε ακριλικό σε καμβά με τίτλο «Μόνο 5 χρόνια». Δεύτερο βραβείο. Απονεμήθηκε στη Σοφία Ζαβλάγκα για έργο ζωγραφικής με κάρβουνο σε βαμβακερό χαρτί με τίτλο «Πατρίς». Τρίτο βραβείο. Απονεμήθηκε στην Αριάννα Τσούρτος για ελαιογραφία με τίτλο «Χαράσσοντας τη δική μας πορεία». Θερμά συγχαρητήρια στους νικητές, αλλά και σε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν με τα έργα τους. Ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους εθελοντές, καθώς και στο κοινό που έδωσε το παρόν το βράδυ της Παρασκευής και συνέβαλε στην επιτυχία.

Για όλους εμάς εδώ στο 5EBI διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον του σταθμού μας. Ο ραδιομαραθώνιός μας ξεκινά σύντομα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε τη στήριξή σας. Το 5EBI στηρίζεται στις κοινότητές του. Αν δεν αντιληφθούμε τη σημασία του ραδιομαραθώνιου, κινδυνεύουμε να χάσουμε τις εθνοτικές μας φωνές από τα ραδιοκύματα. Οι δωρεές σας κρατούν ζωντανές τις γλώσσες μας, τη μουσική μας και τις κοινότητές μας στην Αδελαΐδα. Σύντομα θα ακολουθήσουν περισσότερες ενημερώσεις και λεπτομέρειες, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Είναι ο δικός σας σταθμός. Γι' αυτό ας συνεχίσουμε να τον κρατάμε δυνατά στον αέρα. Ο ραδιομαραθώνιος του σταθμού μας για το 2026 ξεκινά στις 6 Νοεμβρίου.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.